0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, καλημέρα σας. Σήμερα φίλοι ακροατές και ακροάτριες, η ημέρα είναι Τρίτη, Τρίτη πρωί ασφαλώς, 6 Οκτωβρίου το έτος 2026. Φίλοι και φίλες, όπως συνήθως στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων ελληνικού ενδιαφέροντος και δελτίο ειδήσεων από εξωτερικό χώρο. Ας μην ξεχάσουμε τις παροικιακές ανακοινώσεις στην αθλητική ενημέρωση. Ασφαλώς, που δεν πρόκειται να τα σταματήσουμε καμία φορά, αυτά είναι οι χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, τα λόγια ζωής και ό,τι άλλο μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο να το μοιραζόμαστε μαζί σας. Φίλοι και φίλες, μετά από δύο εβδομάδες απουσία του φίλου και συνεργάτη Κωνσταντίνου, σήμερα ο Κωστίκος ήρθε εδώ και χαίρομαι ιδιαιτέρως που τον έχω εδώ απέναντί μου και τον καλημερίζω. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλε Αβέροφ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ επιστροφή, εγώ έλειψα τέσσερις εκπομπές να πω. Γιατί έφυγε εσύ Βιετνάμ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τέσσερις εκπομπές.
1: Αντικατέστησε εδώ πέρα.
0: Απλώς να γνωρίζεις ότι η απουσία σου ήταν αισθητή, προπάντως τα δύο προγράμματα ναι. που είχα κάνει εγώ. Γιατί σε χρειαζόμουν να κάναμε λίγο κουβέντα για την αδικοχαμό του μεγάλου καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά εντάξει, έκανα μια μικρή βιογραφία.
1: Τι κατραπακιά και... έφαγα στο κεφάλι, όπως και όλοι μας. Δηλαδή, τι κεραυνό ήταν αυτό που μας έπεισε.
0: Ήταν πραγματικά. Τέλος πάντων, καλώς ήρθες. Πού είχες πάει, πού είχες πάει τις τελευταίες δύο εβδομάδες?
1: Είχα δικά μου, ξέρεις, οικογενειακά. Πήγαμε ένα road trip, πώς το λένε εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Σίδνεϊ με το αυτοκίνητο.
0: Με αυτοκίνητο.
1: Εγώ, η Βέτα και ο Τσάρλι.
0: Ποιος είναι ο Τσάρλι, ο σκυλάκης εδώ.
1: Ο σκυλάκης μας, ναι, ναι. Εγώ, ναι, η Γόλη οικογενειακός. Πήγαμε. Ναι, ναι, ναι. Η Βέτα, η γυναίκα μου ήταν κεντρική ομιλήτρια. Είχαν ένα μεγάλο meeting εκεί πέρα.
0: Και έτσι πήγατε εκεί.
1: Ναι, ναι, με τα πανεπιστήμια και με
0: αυτά. Εντάξει. Έχεις κάνει άλλη διαδρομή τόσο μακριά, όχι, περίπου 1000 χιλιόμετρα.
1: Ήταν η πρώτη μου διαδρομή εδώ πέρα στην Αυστραλία, Brisbane με
0: Sydney. Ναι.
1: Με το αυτοκίνητο καινούριο, ξέρεις. Το,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άνετα, εντάξει, αλλά ο δρόμος, φίλε, με κούρασε πάρα
0: Σόπα.
1: Πολύ. Ναι. Εγώ νόμιζα ήταν, ξέρεις, Ευρώπη.
0: Πήγες από τον παραλιακό δρόμο
1: παραλιακό.
0: Ή από τον παραλιακό.
1: Μπάρουν Μπέι, ξέρω εγώ. Και...
0: Όλα, αν πήγαινες από εδώ, από το Βόρι και Γκάντα Βίντι και τα λοιπά, έχω πείρα από αυτούς γιατί κάνω μερικά ταξίδια έξω εκεί σε κάτι φάρμες και τα λοιπά. Είναι χειρότεροι δρόμοι γιατί μεγάλα οχήματα, σιμιτράλες και τα λοιπά, λακκούβες. Αλλά
1: okay.
0: εντάξει, εντάξει, okay. μπορείς να οδηγήσεις.
1: Ναι, αλλά αυτό έτσι με έκανε εντύπωση. Εγώ σου λέω 1000 χιλιόμετρα περίπου, 950 νόμιζα θα είναι, ξέρεις, αούτοπαν, ρε παιδί μου, ανέβα και φύγε που λέμε. Καμιά σχέση.
0: Το επόμενο ταξίδι θα έχεις πιο μεγάλη πείρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά ήταν.
0: Λοιπόν, φίλε μας, πάντως καλώς ήρθες και χάρηκα που είσαι εδώ. Έχεις κάποια Ωραία. Αθλητικά, πιστεύω.
1: Έχουμε εδώ πέρα ειδήσεις.
0: Λίγο δελτίο ειδήσεις και τα λοιπά.
1: Έχουμε πολλά,
0: okay. Πάμε για να ακούσουμε λίγο μουσική.
1: Πάμε
0: Λεωνίδα Βελή. Πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούσαμε τον Λεωνίδα Βελή. Απόψε έχω στην αγκαλιά μου, το ήξερα πως θα μου φύγεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλημέρα σας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Καλώς ορίσατε στο πρωινό πρόγραμμα που σας το παρουσιάζουν ο Αβέροφ Παπαστέργου.
1: Και ο Κωνσταντίνος Κιμάνιδης εδώ δίπλα του.
0: Έως τι ώρα, Ρικοστικό?
1: Έως τις 10. Από τις 10 ξεκινήσαμε, συγγνώμη. Από τις 10 ξεκινήσαμε μέχρι τις 12 θα είμαστε.
0: Έως τις 12, ναι, θα
1: είμαστε παρέα. Πολύ ωραία τραγούδια και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, Κώστα, θα πάμε να ακούσουμε τώρα την Μαριάννα Παπαμακαρίου.
1: Παπαμακαρίου,
0: είναι ωραία, έχει μια ωραία φωνούλα.
1: Ναι, ναι, την ξέρω την κοπέλα, πολύ ωραία.
0: Διαμαντένια φωνή. Και τι δεν κάνω είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Κυρίες και κύριοι, απολαύστε το τραγούδι που ακολουθεί, Μαριάννα Παπαμακαρίου.

0: Ναι, λοιπόν, καλοί μου φίλοι, ακούσαμε αυτή την ατέλειωτη φωνή, με τη σημασία της λέξεως, την ατέλειωτη φωνή της Μαριάννας Μακαρίου. Και τι δεν κάνω ήταν ο τίτλος του τραγουδιού, που το τραγούδι αυτό που ακούσαμε ήταν σε ζωντανή ηχογράφηση, δηλαδή ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στην υγειά μας, ρε παιδιά. Και όπως έχω πει, ατέλειωτη φωνή της Μαριάννας Πάπα Μακαρίου. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EBFM 98,1. Καλοί μου άνθρωποι, ακούτε την ελληνική φωνή της Μπρισμπάνης από τον Αβέροφ Παπαστέργου και με τον Κωνσταντίνο και Μανατζή. Η ώρα είναι 10 και 15 λεπτά ακριβώς και παρέλειψα στην έναρξη του προγράμματος να σας πω ότι γιορτή σήμερα 6 Οκτωβρίου, ποιους Αγίους τιμάει η Εκκλησία. Καλοί μου άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, αν αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 6 Οκτωβρίου, το σημερινό εορτολόγιο περιλαμβάνει αγαπημένα ονόματα που αξίζει να θυμηθείτε. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Σήμερα 6 Οκτωβρίου την τιμητική τους έχουν ο Θωμάς, ο Τόμ, Θωμαΐς, Θωμαΐ. Και ένα όνομα που δεν το έχω ακούσει ποτέ μου είναι Ερωτιής ή Ερωτιίδα, και αυτή γιορτάζει σήμερα. Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα και πιστεύω να το γνωρίζετε ή να το ακούσετε κάποιες άλλες φορές. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, 6 Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στις εξής εκκλησιαστικές προσωπικότητες του Αγίου Θωμά, όπως έχουμε πει, του Αποστόλου, ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού. Αγίας Μαρτύρος Ερωίτιδος της Παρθένου, που έζησε την εποχή των διωγμών κατά των χριστιανών. Κυρίες και κύριοι, ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν μεταξύ των 12 μαθητών του Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια Αλιέων. Ο Θωμάς λοιπόν, μετά την Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη εμφάνισή του στους μαθητές, δυσπιστούσε σε αυτά που του έλεγαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσω των υπερών, όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ο Θωμάς. Τότε ο Κύριος προέτρεψε τον Θωμά να φυλαφίσει τις πληγές από τα καρφιά που τον σταύρωσαν και να μην γίνεται άπιστος, αλλά να είναι πιστός. Εκθαυμωμένος ο Θωμάς προσκύνησε και ανεβόησε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η δε απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια που θα διδάσκει όλους όσους θέλουν να διαπιστούν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Είπε λοιπόν ο Κύριος «Πίστεψες επειδή με είδες». Μακαριότεροι και περισσότεροι καλότυχοι είναι εκείνοι που αν και δεν με είδαν, το πίστεψαν. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Θωμάς μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, Μίδους και στους Ινδούς. Στην Ινδία συνελήφθηκε από τον βασιλιά Μισδαίο, γιατί κατήχησε και βάφτισε το γιο του Αζάνη, τη γυναίκα του Τερτία και τις κόρες του Μυγδονία και Νάρκα. Αφού τον φυλάκισε, τον παρέδωσε σε 5 στρατιώτες οι οποίοι, αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό, το θανάτωσαν διαλόγχισμού. Έτσι τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιο του, αλλά και να δώσει τη ζωή του για αυτόν. Φίλοι και φίλες, αυτά είχα να σας πω. Χρόνια πάρα πολλά στους Θωμάς, στις Θωμαΐδες, στην Ερωτιής, που πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα. Εσύ Κώστα, το έχεις ακούσει αυτό το όνομα? Ερωτιίδα. Ερωτιίδα. Λοιπόν, και αυτή είναι, θανατώθηκε και αυτή λόγω της πίστης της. 6 Οκτωβρίου. Χρόνια
1: Θωμάς
0: πολλά.
1: Θωμαΐ, Θωμάς Θωμαΐ. Το Θωμά,
0: το Δρακόπουλο. Βεβαίως, Θωμά, χρόνια πολλά, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ, ναι, βέβαια. Πάρα πολλά, ναι.
1: Τι καλό παιδί, τέλος.
0: Να είστε καλά. Και πολλούς άλλους, χρόνια σας πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά.
0: Πίτσα Παπαδοπούλου, να ήταν ο πόνος άνθρωπος, πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές, τέτοιες φωνές Πίτσας Παπαδοπούλου και πόσες άλλες φωνές τη δεκαετία του 60 δύσκολο ακούγονται αυτό τον καιρό, καθαρότατες και τέλειες φωνές, τραγούδια μεγάλης σημασίας. Έχουμε ακούσει αυτή τη στιγμή «Να ήταν ο πόνος άνθρωπος». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να είστε πολύ σίγουροι ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί σήμερα, που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζει ο Αβέρο Παπαστέρβου, συντροφιά με τον Κωνσταντίνο.
1: Έτσι να πούμε το τηλέφωνο μας.
0: Αλίμονο, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε για 32-40-86-86, να το επαναλάβω. 32-40-86-86, τυχόν.
0: Η ακρόαση έχει καιρό να ακούσει τη διαμαντένια φωνή σου. 4 εβδομάδες λοιπόν. Κάποιος πρέπει να πάρει να σε καλημερίσει και να σου πει το λεγόμενο καλώς ήρθες, το λεγόμενο welcome.
1: Ήδη το έχω πρώτος και καλύτερος ο
0: κύριος Γιάννης. Ο Γιάννης τώρα είναι ο Γιάννης. Ένας είναι ο Γιάννης.
1: Αγάπη ξεχωριστή. Ένας
0: είναι ο Γιάννης.
1: Όπως και εμείς φυσικά.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε τέλεια και να το ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια και υγεία. 40 μήλα κόκκινα με την Μελίνα Σλανίδου εν συνεχεία στις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις «Λόγια Ζωής».

0: Τι ωραίος, τι ωραίος ρυθμός, τι ωραία λίρα, τι ωραία λόγια και τι ωραία θαυμάσια φωνή της Μελίνας Ασλανίδου, «Σεράντα μήλα κόκκινα». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Με τη σημασία της λέξεως «καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας». Φίλοι ακροατές, όλοι λίγο πολύ πληγωνόμαστε κάθε μέρα από άλλους ανθρώπους στην καθημερινότητα της ζωής και η ζωή συνεχίζεται, τα τραβάμε μαζί μας, τα μιλάμε, παραπονιόμαστε, κλαίμε καμιά φορά λόγω που έχουμε πληγωθεί από κάποιους ανθρώπους και όχι μόνο. Οι χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις σήμερα λένε ότι εάν έχασες την πίστη σου στον Θεό επειδή έχεις πληγωθεί από ανθρώπους της Εκκλησίας, λάθος. Αυτό εννοεί ότι πιστεύεις σε ανθρώπους και όχι στον Θεό. Φίλε και φίλες, ο Θεός ξέρει ότι κουράστηκες. Ξέρει ότι προσπαθείς. Βάλε εκείνον μπροστά και εμπιστεύσου τον. Θα σου δείξει τον τρόπο εκεί που νομίζεις ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Αυτά τα έχει γράψει ο Άγιος Παΐσιος. Αγαπητές μητέρες, το πιο δυνατό ευχολόγιο της μητέρας είναι «Παιδί μου, όπου και αν βρίσκεσαι, ας σε ευλογεί ο Θεός. Όπου και αν πας, αν σε καθοδηγεί ο Θεός. Ό,τι και να αποφασίσεις, ας σε βοηθάει ο Θεός. Εύχομαι ο Θεός να σε προστατεύει σε όλη σου τη ζωή. Αμήν». Και συνεχίζω, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αν στύψετε όλη την Αγία Γραφή και όλα τα πνευματικά βιβλία, να είστε σίγουροι ότι θα βγουν δύο σταγόνες. Η μία σταγόνα θα γράφει ταπείνωση και η άλλη αγάπη. Πω, πω, πω. Τι ρε Κώστα, βρήκα κάτι λόγια που τα πνευματικά άγιοι άνθρωποι που τα γράφουν με την ηρεμία τους, με την ησυχία τους, οι μοναχοί που βρίσκουν και γράφουν όπως ο Άγιος Παΐσιος, που συχνά ασχολούμε με αυτά που μας γράφει και μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και συνεχίζω ξανά με Άγιο Παΐσιο, να έχουμε ηρεμία και γαλήνη. Μην δέχεσαι τη θλίψη, μην σκέπτεσαι με λύπη και μην βαραίνεις το νου σου. Να λες μόνο «Χριστέ μου σε παρακαλώ, μην με εγκαταλείψεις, ό,τι κι αν σου συμβεί, μην λυπάσαι πολύ, να έχεις ηρεμία και γαλήνη στη ψυχή σου». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός δεν υπόσχεται ότι η ζωή είναι εύκολη, αλλά υπόσχεται πως δεν θα σε αφήσει ποτέ μόνο όταν νιώθεις ότι όλα καταραίουν. Είναι εκεί για να σε σηκώσει και να σε καθοδηγήσει. Γι' αυτό μη φοβάσαι, η δύναμή του είναι μεγαλύτερη από κάθε δυσκολία. Και με ένα ακόμα και θα κλείσω για τις χριστιανικές πνευματικές για την ώρα και θα συνεχίσουμε αργότερα. Καλοί μου άνθρωποι, ψιθύρισε τρεις φορές αυτά τα λόγια. «Κύριε, συγχώρεσέ με, υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ με, Άγιε φύλακα άγγελε, δώσ' μου δύναμη, πνεύμαν Άγιον, μη με εγκαταλείπεις». Πείστε τη λέξη «αμήν», κυρίες και κύριοι, και θα μου άρεσε να το πω ξανά αυτό, γιατί με άγγιξε αυτά που έχει πει μάλλον ο Παΐσιος. Ψιθύρισε τρεις φορές αυτά τα λόγια. «Κύριε, συγχώρεσέ με, υπεραγία Θεοτό και βοήθησέ με, Άγιε φύλακα άγγελε, δώσ' μου δύναμη, πνεύμα Άγιον, μη με εγκαταλείψεις». Πάπο, τι ωραία. Καλοί μου άνθρωποι, αυτά είχα να πούμε.
1: Αμήν, αμήν.
0: Τι ωραία, αμήν, βεβαίως και αμήν. Βλέπω Κώστα, σε αγγίζουνε. Σε έλειψε με λάδι, όπως έχουμε πει.
1: Ο νουνός μου.
0: Δεν πρέπει να γελάμε, τέλος πάντων.
1: Όχι,
0: ο νουνός. Πάμε στο επόμενο πολύ πάνω τραγούδι, χωρισμός, πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, άλλη μία φωνή της δεκαετίας του 60, η πόλη Πάνου, χωρισμός, όπως ήταν και η πίτσα Παπαδολού, Πούλου λίγο προηγουμένο. Κώστα, νομίζω τώρα θα αλλάξουμε λίγο ρυθμό μουσικής, θα πάμε σε λίγο πιο... λίγο πιο ευχάριστη μουσική, λίγο πιο εύθυμη. Ο Κωνσταντίνος Κουφός, ναι, ο οποίος το τραγούδι είναι Ελληνικό Μεράκι. Είναι τέλειο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ και το μοιραζόμαστε με την ακρόαση.
1: Για πάμε.

0: Αυτά λοιπόν, μας ερμήνευσε το τραγούδι ο Κωνσταντίνος Κουφός. Ξέρεις κάτι Κώστα, πολλές φορές τα κάνω σαλάτες. Τα τραγούδια μου είναι σαν μια χωριάτικη σαλάτα, μείγμα. Από μαγειρικά, εσύ ξέρεις. Ο λόγος που το λέω είναι ότι προηγουμένως πριν αυτό το τραγούδι, το εύθυμο, το ωραίο του Κωνσταντίνου Κουφού, το ελληνικό μεράκι, ακούσαμε ένα λαϊκό τραγούδι της πόλης Πάνου τη δεκαετία του 60. Τώρα αυτή τη στιγμή ακούσαμε το ελληνικό μεράκι τώρα, την τελευταία δεκαετία. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι κριτικές μαντινάδες, ζαχαροκαμωμένοι μου, με το Βασίλη Σκουλά. Και μετά από το ζαχαροκαμωμένοι μου θα ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό Καμπάνες. Δηλαδή από μοντέρνο, από εύθυμο σε λαϊκό, σε κριτικό κτλ. Γι' αυτό το λέω σαλάτα.
1: Όχι, γιατί μην ξεχνάς το προηγούμενο έβαλες Μελίνα Ασλανίδου Ποντιακά.
0: Ναι, ναι, ήταν και αυτό. Ναι, ναι.
1: Μην ξεχνάς το Ποντιακό.
0: Μ' αρέσει η σαλάτα. Μένα λοιπόν δεν παρήγεσαι. Καλοκαίρι είναι, πάει κάτω. Πάμε.
1: Η ελληνική μουσική είναι, πάμε.

Ναι, λοιπόν, Ζαχαροκαμωμένη μου ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που μας ερμήνευσε ο Βασίλης Κουλάς. Φίλοι και φίλες, ένα τραγούδι όπως έχω πει προηγουμένως, σε τι ωραίο, σε νησιώτικο ρυθμό, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες είναι ο τίτλος. Εν συνεχεία θα ακούσουμε όμορφα, ωραία λόγια ζωής που κατά προσωπική σας άποψη αρέσουν πάρα πολύ και περιμένετε να τα ακούσετε. Σε λίγο πάμε.

0: Πόπο, ερμήνευση, πόπο, τι ωραία, τι ωραίο τραγούδι. Τι λες, τι λες Κώστα, για πες.
1: Τι να πω, ρε, αυτά, αυτός δεν είναι αργυρός, αυτός είναι χρυσαφένιος άνθρωπος, έτσι. Αυτός είναι χρυσός, μπράβο.
0: Ωραίος, ομορφάνθρωπος, ψηλός,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Καλό παιδί, τώρα... καλός οικογενειάρχης, καλός σύζυγος, από ό,τι έχω ακούσει.
1: Πολύ καλό
0: ναι,
1: παιδί.
0: Θαυμάσια, ναι, θαυμάσια.
1: Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι και στην κορυφή της,
0: ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι στην ακμή τώρα, ναι, ναι. Βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Παντού γεμίζει θέατρα.
0: Καινούργια πρόσωπα, καινούργιες φωνές. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, φοβερός. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα μας πάρουν ένα τηλέφωνο στο 3240-8686.
0: Εδώ, να μας πούνε να περνάμε έτσι, καλά.
1: Ναι, περνάνε καλά. Τι γίνεται. Ρε παιδιά, για πάρτε κάνα τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται. Σταματήσαν λίγο για κάποια στιγμή τα τηλέφωνα, ενώ είχαμε πιο μπροστά.
0: Ο Νικόλας Λακίδης, όποτε κάναμε ραδιοεράνους, ένας από τους εκχωνητές που είναι και αυτός εδώ, 4 δεκαετίες. Όταν δεν χτυπούσε το τηλέφωνο στους ραδιοεράνους, σκουριάσανε τα τηλέφωνα, τα πια πιάσανε αράχνες, λέει, αράχνες πιάσανε. Λοιπόν, δεν θα το πω αυτό, εντάξει, πήραμε μέχρι δύο-τρία τηλέφωνα,
1: αλλά
0: εντάξει,
1: και έχουμε καιρό. Στο Γιώργο, ξέρεις, το δικό σου που δεν μιλάτε, σκάλαξε, δεν μιλάτε. Ο Γιώργος είναι φανατικός έδειξη που πεις.
0: Ναι, ναι, είναι ωραίος.
1: Στο Γιώργο μας να στείλουμε πολλά φιλιά και τι να πω.
0: Στο Γιώργο τον Ωμέγα. Στο Ωμέγα, στο Ντράβι, ξέρεις πόσες χιλιάδες κόσμος πέρασε από αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Σκουριάσανε τα τηλέφωνα, τα πια πιάσανε αράχνες, λέει, αράχνες πιάσανε. Λοιπόν, δεν θα το πω αυτό, εντάξει, πήραμε μέχρι δύο-τρία τηλέφωνα, αλλά εντάξει,
1: και
0: έχουμε καιρό.
1: Στο Γιώργο, ξέρεις, το δικό σου που δεν μιλάτε, σκάλαξε, δεν μιλάτε. Ο Γιώργος είναι φανατικός έδειξη που πεις.
0: Ναι, ναι, είναι ωραίος.
1: Στο Γιώργο μας να στείλουμε πολλά φιλιά και

0: Ο Γιώργος, ναι.
1: Ωραία. Μπράβο, Γιώργο μας, μπράβο. Τι λοιπόν, ήθελα εγώ να ρωτήσω κάτι, περίμενε φίλε, στο πρόγραμμα και τα λοιπά.
0: Να είσαι προσεκτικός, για πες μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, λίγο το τηλέφωνο πιο μετά. Συγγνώμη, ναι, ναι. Θέλω να μας πεις τι έγινε στο Βιετνάμ, εκεί που πήγες.
0: Α, ναι, εντάξει, καλά.
1: Για άκουσε. Δώσ' μας λίγο μια εικόνα.
0: Εντάξει, έτσι. Το Βιετνάμ είναι ένα κράτος, περίπου 100 εκατομμύρια κόσμος. Σε έκταση δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλο, αλλά πάρα πολλοί κόσμος είναι εκεί. Είναι περίπου 8,5 ώρες από την Αυστραλία εδώ, direct fly όπως λέει, από το Brisbane. Πήγαμε εκεί με εγώ, η σύζυγος και ένα άλλο ανδρόγυνο, το οποίο περάσαμε πάρα πολύ καλά. Και εκτός, κοίταξε, το να περάσεις καλά, Κώστα, δεν είναι διασκέδαση, δεν είναι μόνο η διασκέδαση.
1: Όχι φυσικά.
0: Είναι να δεις φυσική ομορφιά, είναι να δεις την κουλτούρα του κάθε κράτους, να δεις τον κόσμο. Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι εν συντομία, μια και το ρώτησες, το Βιετνάμ προσπαθεί με πολλούς τρόπους πώς να αυξήσει τον τουρισμό του. Να πηγαίνει ο κόσμος, να μάθει την κουλτούρα τους, να δουν. Και είναι η ζωή πάμφτενη. Και με αυτόν τον τρόπο βοηθάνε και τα εισιτήρια είναι φθηνά και τα ξενοδοχεία είναι φθηνά. Να πας να το επισκεφθείς. Και ένας από τους λόγους είναι για να αυξήσουν τον τουρισμό τους.
1: Είναι φυσιολογικό νομίζω.
0: Έχει ωραία πολύ παλιά κτίρια. Ένα 90% είναι άθεοι.
1: Ναι,
0: δεν πιστεύουν. Όχι. Αλλά υπάρχουν και εκκλησίες, όχι ορθόδοξες, δεν έχουμε δει. Έχουμε δει ορθόδοξες καθολικές, όπως εγγλέζικες και προπάντως γαλλικές. Γιατί να μην ξεχνάμε, το Βιετνάμ ήταν η απικία της Γαλλίας για περίπου 100 χρόνια.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Εκτός από αυτού, αγαπητέ συνεργάτη Κώστα, πήραμε μια πείρα πώς ζει ο κόσμος εκεί.
1: Φτώχεια, λίγο, ναι, ποιότητα ζωής,
0: φτώχεια, μιζέρια, πάρα πολύ φτώχεια. Από ρύζι, ρύζι, χωρίς ρύζι δεν υπάρχει τίποτα. Όλα με ρύζι.
1: Οι
0: ανθρώποι εκεί, να σου δώσω να καταλάβεις, η πρωτεύουσα του Βιετνάμ είναι το Χανόι, το οποίο
1: το Χανόι, ναι.
0: Έχει 10 εκατομμύρια κόσμο.
1: Πιο μεγάλο από την Αθήνα.
0: Είναι. 10 εκατομμύρια από την Ελλάδα, ναι. 10 εκατομμύρια κόσμο.
1: Είσαι
0: για πες μου, φαντάσου πόσα εκατομμύρια σκούτες έχει. Μηχανάκια.
1: Πόσα να έχει, ξέρω εγώ. 5.000, 10.000, ξέρω εγώ.
0: Χιλιάδες. Κάτσε, Κώστα. Κάνε τα εκατομμύρια, ρε Κώστα. Κάνε τα εκατομμύρια. 700 εκατομμύρια.
1: Τι?
0: Συγγνώμη, 700. 7 εκατομμύρια σκούτες.
1: 7 εκατομμύρια κόσμο.
0: Ένα αυτοκίνητο, 1.000 μηχανάκια. Να δεις τα μηχανάκια σαν μερμήγκια είναι εκεί. Δεν υπάρχουν πολλά φώτα, traffic lights όπως τα λέμε εδώ. Όπου βγει ο ένας και όπου μπει. Για τον πεζό που θέλει να περάσει στον απέναντι δρόμο, κοιτάς δεξιά, κοιτάς αριστερά, μπαίνεις μέσα στη μέση του δρόμου.
1: Και όταν μπεις μέσα στη δρόμο,
0: μην σταματάς, μην κοιτάς δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, μην κοντοστέκεσαι, θα την εφάς. Περπάτα, περπάτα. Όπως τα μερμήγκια βρίσκουν τον τρόπο και πάνε γύρω από οτιδήποτε, έτσι και αυτοί με τα μηχανάκια περνάνε δίπλα από τους ανθρώπους, χωρίς να υπάρχουν βρυσιές, χωρίς να υπάρχουν φωνές. Αλλά εσύ ο πεζός περπάτα. Μην κοιτάς δεξιά, μην κοιτάς αριστερά, μην σταματάς, μην τρέχεις.
1: Θα την εφάς.
0: Περπατάς. Δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν έχουμε δει κανένα ατύχημα.
1: Μπράβο.
0: Εκτός από αυτού, λόγω που είχα πει αυτόχεια, η πολιτεία μέσα εντάξει. Υπάρχουν και πλούσιοι, υπάρχουν και φτωχοί. Δύο streets, δύο δρόμους πιο έξω, υπάρχει λεγόμενη φτώχεια, οι οποίοι στα πεζοδρόμια μαγειρεύουν με κάτι γκαζάκια εκεί, στα πεζοδρόμια τρώνε, στα πεζοδρόμια πουλάνε, είναι τα μαγαζιά τους, στα πεζοδρόμια πλύνουν τα πιάτα. Αυτό το λεγόμενο street food, το οποίο δεν το φάγαμε εμείς καθόλου, λόγω γαβ-γαβ και νιάου-νιάου από ό,τι λένε. Και ναι, λοιπόν, έχει μεγάλες φάρμες, πιο πολλές με ρύζι, έχουν ωραία φρούτα.
1: Καλά, εξωτικά, ναι, και τα λοιπά.
0: Έχουν ωραία φρούτα. Νοσοκομιακή περίθαλψη δεν υπάρχει. Ανεργία δεν υπάρχει. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει κάτι να κάνει, να την βγάλει μόνος του κτλ.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έχει ωραίες φυσικές ομορφιές. Έχει ωραία caves, σπηλιές όπως είναι με νερά, σταλακτίτες κτλ. Πάρα πολλά. Τα οποία τα επισκεφθήκαμε. Και ένα άλλο που μου έκανε περιέργεια είναι αυτά τα κανό με τα κουπιά. Σε βάζουν απάνω και περνάς μέσα από κάτι καλαμόνες, από ό,τι στενά μέρη. Δηλαδή μπορείς να πεις ότι εκεί μπορούν να γράφονται και έργα, movies κτλ.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Φίδια τέτοια δεν είχε.
0: Ποιο?
1: Φίδια.

0: Εμείς δεν έχουμε δει, αλλά από ό,τι μας είπε αυτός ο tour guide που μας γύριζε, υπάρχουν και φίδια, τα οποία είναι και αυτά στη ζωή τους. Λοιπόν, πήραμε μια πολύ καλή εμπειρία για το Βιετνάμ, πώς ζουν. Α, ναι, και παρέλειψα. Επισκεφθήκαμε και τα μέρη που έχουν βομβαρδίσει οι Αμερικάνοι. Πίσω το, για 20 χρόνια από το 1972 και πίσω. Ρε, τι πανέξυπνοι αυτοί οι Βιετναμέζοι. Έχουν κάνει τάνουλ 200 χιλιόμετρα μακριά.
1: Τούνελ,
0: ναι. Το οποίο το ύψος του δεν είναι παραπάνω από 1,1, ένα μέτρο και κάτι. Δηλαδή σκυφτεί έτσι από κάτω να κρύβονται, να γλιτώσουν από τις βόμβες. Μέσα σε αυτά τα τάνουλ έχουν μαγειρία που μαγειρεύανε. Και να δεις το exhaust fan για να βγαίνει ο καπνός με έναν τρόπο που δεν μπορούσε ο Αμερικάνος να δει τον καπνό ότι υπάρχει ζωή από κάτω ή κάτι καπνίζει. Είχαν πηγάδι να βγάζουν νερά. Τουαλέτες μέσα στα τάνουλ και τα λοιπά. Είναι, σου λέω, το κάτι άλλο.
1: Πολύ ευφυής.
0: Ήτανε, ναι. Και εντωμεταξύ όλες οι βόμβες αυτές που ρίχναν οι Αμερικάνοι, αυτοί μαζεύανε τα θρύψαλα, ό,τι περίσσευε εκεί τα σίδερα, τα κόβανε εκεί με τα σιδεροπύριωνα και φτιάχνανε τις δικές τους βόμβες να τις ρίχνουν στους Αμερικάνους. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, να μην φάμε πολλή ώρα, ήτανε τέλεια, καλή εμπειρία. Και ένα από τα καλύτερα πράγματα που θα μου μείνει είναι ότι πόσο τυχεροί, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε, είμαστε εμείς που ζούμε σε αυτό το πανέμορφο κράτος, με όρους, με νόμους, με υγεία, με καθαριότητα κτλ. Μόνο θα δεις πόσο αξίζει ο τόπος που ζούμε όταν επισκεφθείς τέτοια μέρη σαν το Βιετνάμ. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση που έκανες και τη μοιραστήκαμε με τον Κοσμάκη. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, δημοστής, για ναι, έχεις τίποτα άλλο να μου πεις?
1: Όχι, όχι. Ναι. Αυτά έχουμε πει.
0: Ένα τραγουδάκι ακόμα και εν συνεχεία.
1: Τι,
0: δελτίο ειδήσεων.
1: Παραπέντε,
0: ναι, παραπέντε, ναι, πάμε.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε την λεγόμενη Εύα Κανέλη. Η Εύα Κανέλη είναι μια τραγουδίστρια που τη χρησιμοποιώ συχνά, όπως το τραγούδι «Ζήλια σου θέλει γιατρό, θέλει νοσοκομείο, τι ήθελα και έμπλεγα εγώ με ένα τρελοκομείο». Αυτά είναι το τραγούδι που συνηθίζω να χρησιμοποιώ με την Εύα Κανέλη, «Το ψέμα». Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά. Θα περνούσαμε στο δελτίο ειδήσεων, αλλά ο Κώστας είναι απασχολημένος με το τηλέφωνο και έτσι πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη, εν συνεχεία δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11 και 1 πρώτα λεπτά, δελτίο ειδήσεων, ελληνικού ενδιαφέροντος. Απροσπέλαστο για τους οδηγούς αναμένεται να είναι το κέντρο της Αθήνας για πολλές ώρες, από σήμερα Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη. Αιτία τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί με αφορμή την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού στην Υγεία, στην Αθήνα. Συγγνώμη. Ειδικότερα όταν ανακοίνωσε η αστυνομία στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα, καθώς και λόγω συγκεντρώσεων ποριών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί, θα εφαρμοστούν προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας. Από την τροχέα γίνεται έκκληση για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων. Εξωτερικού ενδιαφέροντος. Τουρκικό επιβατικό αεροσκάφος της low-cost εταιρείας της Αριέτ, που ταξίδευε από την Άγκυρα προς την Σαλιούρφα με 143 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, εκενώθηκε αφού βρέθηκε ένα σημείωμα που ανέφερε ότι υπήρχε κριτικός μηχανισμός μέσα στο αεροσκάφος. Το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, αναχώρησε από την Άγκυρα τις 7 το απόγευμα και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο ΓΚΑΠ της Σαλιούρφας στις 8 και 5. Όλοι οι επιβάνοντες εκένωσαν το αεροσκάφος, ενώ ομάδες ασφαλείας πραγματοποιούσαν έρευνα για εκρηκτικά. Το πλήρωμα καμπίνας εντόπισε το σημείο με το μήνυμα «Υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στο αεροπλάνο» στην τουαλέτα του αεροσκάφου στην πτήση VF-4180 της ΑΓΕΤ. Αυτά, φίλε, οι ειδήσεις μας.
1: Σύντομο δελτίο ειδήσεων ήταν αυτό, Κώστα.
0: Ναι. Ναι, δεν έχει πολλά πολλά. Πιο πολλά αθλητικά είναι οι ειδήσεις, να το
1: έχουμε
0: πω έτσι.
1: Πολλά αθλητικά. Ναι, όσα προλάβουμε.
0: Θα τα πούμε μετά φυσικά για την Ελλάδα μας.
1: Ήσουν πολύ απασχολημένος με το τηλέφωνο και έτσι αργήσαμε να πούμε τα νέα.
0: Έταξε,
1: και θαυμάσιο και αν δεν κάνω λάθος, η κυρία που σου μιλούσε, της άρεσε πάρα πολύ ανώνυμη, πάντοτε ανώνυμη, του Παναγιώτη Ψάρτη το τραγούδι «Άγγελέ μου». Το θυμάμαι πάρα πολλές φορές, γιατί πάντοτε μου ζητούσε αφέρω φορεί να παίξω το τραγούδι του Παναγιώτη Ψάρτη, του Άγγελέ μου, και λέω βεβαίως. Και έτσι δεν το παρήγγειλε, απλώς το είχα στο πρόγραμμα, αλλά μου θύμισε λόγω τηλεφώνου το «Άγγελέ μου», καλή ακρόαση κυρία ανώνυμη, όποια και να είσαι.
0: Εγώ το ξέρω το όνομα. Δεν το λέω.

0: Τι ωραίο τραγούδι, έτσι, Άγγελέ μου. Εντάξει, να το δώσουμε, να το αφιερώσουμε το μεταξύ και στο Παναγιώτη, το γιο που του λένε, ή Άγγελο, και είναι αυτός που του κρατάει το τηλέφωνο, που μιλάει, ξέρεις.
1: Με τον κύριο που μιλούσατε.
0: Ναι, με τον Παναγιώτη.
1: Που του πες καλό ταξίδι και τα λοιπά.
0: Έτσι, είναι στο δρόμο, έχει.
1: Και ήταν επιθυμία κιόλας. Τον ακούσει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, βέβαια. Να το...
1: Πέτυχε.
0: Δεν έτυχε, πέτυχε. Έτσι. Να το αφιερώσουμε φυσικά στο γιο του, στον Άγγελο, με πολύ πολύ αγάπη. Ωραία. Και φυσικά και στην κυρία Ανώνυμη, έτσι, ναι. Που είναι το αγαπημένο της. Αυτά. Μετά, τι μας έχεις, κάτι εδώ πέρα, φίλε, μας έχεις ετοιμάσει, τώρα θα μας διαβάσεις.
1: Κάτι θέλω να πω σε αυτά τα διάφορα
0: έχεις
1: τα
0: πιάσει, βλέπω εκεί πέρα το.
1: Ναι. Εγώ βλέπω εσένα πανωτά τα τηλέφωνα, δεν προλαβαίνεις μία το ένα, μία το άλλο.
0: Κάνω, και έτσι, πάρουν,
1: πολύ ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Παράπονο δεν θέλω να κάνουμε. Κάναμε παράπονο, τι έγινε, παιδιά, σκούργια στο τηλέφωνο και μετά άρχισαν να πυροβολάνε. Λέει, σας ακούμε, μη στεναχωριέστε. Εμείς εδώ
1: ωραία,
0: είμαστε.
1: Ναι, είμαι σίγουρος. Πολλοί άνθρωποι ντρέπονται. Για κάποιο λόγο δεν έχουν το θάρρος. Το οποίο εγώ τους ενθαρρύνω συνέχεια. Μη φοβάστε. Του δημοτικού ανθρώπου είμαστε κι εμείς. Όπως μιλάς εσύ, μιλάμε κι εμείς. Του πεζοδρομίου λόγια κτλ. Μην σε ενθαρρύνουμε. Μιλάτε όπως ό,τι γλώσσα ξέρετε και όπως την ξέρετε. Ας είναι κριτικά, ας είναι ροδίτικα, ας είναι κυπριακά. Εμείς όλα τα καταλαβαίνουμε.
0: Έτσι, ποντιακά φυσικά. Καταλαβαίνω εγώ, παιδιά.
1: Λοιπόν. Μια διακοπή στο μουσικό πρόγραμμα και ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε αυτά τα διάφορα, τα σοφά λόγια που συνηθίζω να σας διαβάζω κάθε Τρίτη πρωί, καλοί μου άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι ακουρατές, και όχι μόνο. Αγαπητοί συμπάρικοι, το δάκρυ και το χαμόγελο. Κάποτε ένα δάκρυ είπε στο χαμόγελο: «Σε ζηλεύω. Εσύ πάντα δείχνεις χαρούμενο». Και το χαμόγελο του απάντησε: «Μη με ζηλεύεις, απλώς είμαι ο τρόπος που κρύβεις τον πόνο σου». Τι ωραίο. Και κάτι άλλο: «Να σέβεσαι τους ηλικιωμένους όταν είσαι νέος, να βοηθάς τους αδύναμους όταν είσαι δυνατός, να παραδέχεσαι ότι φταίς όταν είσαι σε λάθος, γιατί θα έρθει μια ημέρα που και εσύ θα είσαι ηλικιωμένος, αδύναμος και λάθος». Φίλοι και φίλες, πάντα όλα ξεκινούν όμορφα, μα ύστερα όλα αλλάζουν. Νομίζεις πως γνώρισες τον σωστό άνθρωπο. Χαίρεσαι, εμπιστεύεσαι, ανοίγεις την καρδιά σου και ελπίζεις. Του επιτρέπεις να πλησιάσει, να γίνει μέρος της ζωής σου, να ριζώσει μέσα σου. Και κάπου εκεί αρχίζεις να δίνεσαι και να δίνεσαι και να δίνεσαι, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς άμυνες. Και τότε έρχεται εκείνη η στιγμή που όσα ένιωσες αρχίζουν να αλλάζουν μορφή. Η εμπιστοσύνη γίνεται αμφιβολία, η προσμονή γίνεται σιωπή και η αγάπη αρχίζει να πονάει. Κυρίες και κύριοι, αυτά συμβαίνουν στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Φίλοι και φίλες, τα γραφόμενα γράφουν και εγώ τα μοιράζομαι μαζί σας. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που μου προσφέρουν τα πιο πολύτιμα δώρα. Μου προσφέρουν τον χρόνο τους, την αφοσίωσή τους και την ειλικρίνειά τους, γιατί αυτά είναι ανεκτήμητα. Σωστό. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, κάποτε ένας άντρας είπε ταπεινά σε μια γυναίκα: «Δεν είμαι αυτό που σου αξίζει. Εκεί έξω υπάρχει σίγουρα κάποιος όμορφος, πιο νέος, πιο δυνατός από εμένα». Εκείνη τον κοίταξε στα μάτια και χαμογέλασε. «Ίσως και να υπάρχει, όμως εγώ δεν ερωτεύτηκα τον πιο όμορφο, εγώ ερωτεύτηκα εσένα». Το είχα πει να το διορθώσω ξανά. Κάποτε ένας άντρας είπε ταπεινά στην σύζυγό του, στη γυναίκα του. Δεν, όχι σε κάποια γυναίκα του δρόμου η όποια είναι. Στη σύζυγό του μιλούσε και της είπε: «Βρε γυναίκα, δεν είμαι αυτό που σου αξίζει. Εκεί έξω υπάρχουν σίγουρα κάποιος πιο όμορφος, πιο νέος, πιο δυνατός, πιο ελκυστικός, πιο πολλά από μένα». Εκείνη τον κοίταξε στα μάτια και χαμογέλασε. «Ίσως και να υπάρχει, όμως εγώ δεν ερωτεύτηκα τον πιο όμορφο, εγώ ερωτεύτηκα εσένα». Τι ωραίο. Και κλείνω με ένα άλλο. Όταν δεν προσφέρεις σε ένα άντρα ή σε μια γυναίκα αυτό που θέλει, αυτό που χρειάζεται, θα το ψάξει αλλού, σε σύντομο χρόνο. Εσείς κυρίες και κύριοι τι λέτε, 32 40 86 86 και ο Κωνσταντίνος θα σας περιμένει.

0: Τι ωραίο τραγούδι μας ερμήνευσε ο Βασίλης Καράς. Πολύ ωραίο
1: Βασίλειος
0: τραγούδι.
1: Βασίλειος και Σουγλίδης, παρακαλώ.
0: Φίλε και συνεργάτη Κώστα, πριν 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, ή την περασμένη Τρίτη, ασχολήθηκα με τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και σε άκουγα που ερχόμουν, φίλε, που...
0: Το άκουγες.
1: Ναι, σε άκουγα στο πρόγραμμα, ναι, στο αυτοκίνητο.
0: Ναι. Δεν έκανα μεγάλη βιογραφία, ναι, αλλά ό,τι μου ήρθε, ό,τι ήξερα, διάβασα και είχα πει για τον άδικο, με τη σημασία της λέξεως, για τον άδικο χαμό αυτού του μεγάλη καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη.
1: 54 χρονών.
0: 54 ετών, ναι. Μικρός. Οι γιατροί φταίνε, τα άλλα φταίνε, τα παράλληλα φταίνε, ό,τι και είναι, το είχα πει εγώ πως προσωπική μου άποψη, τον φάγανε αυτό τον άνθρωπο και χάσαμε ένα σπουδαίο τραγουδιστή, το Γιώργο Μαζονάκη. Να είμαι ειλικρινής, είχα πει και τότε ότι εγώ δεν ασχολούμουν πολύ με τραγούδια του Μαζονάκη. Προσωπική μου άποψη, από όσα έχω δει στην τηλεόραση και αυτά που έχω διαβάσει, ήταν ένας διαφορετικός τραγουδιστής, ένας καλός άνθρωπος, ένας χριστιανός άνθρωπος, γιατί είχα διαβάσει και κάτι που είχε, μιλήσει με ιερείς, με πνευματικούς στο Άγιο Όρος και όχι μόνο. Ήτανε ένα τέλειο παιδί από άποψη φωνής και για entertainment. Και από ό,τι έχω καταλάβει, ο Γιώργος Μαζονάκης έχει γίνει πιο διάσημος τώρα που έχει φύγει παρά που ήταν στη ζωή. Έτσι γράφουν και, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή έγινε πολύ πιο διάσημος, γιατί είναι τώρα πόσες, 10-15 μέρες, δεν σταματάνε κάθε μέρα η τηλεόραση να ασχολούνται με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Μα και πόσα βγήκαν όμως, φίλε, στη φόρα, είδες.
0: Βρίσκουνε και βρίσκουνε ακόμα και, συνεχίζουν.
1: Πόσα ιατρία παράνομα έχεις δει, εγώ επειδή ασχολούμαι με την Ελλάδα, ειδήσεις, ίντερνετ, ξέρω και τα λοιπά. Ξέρεις πόσα έχουν βγει στη φόρα για παράνομα ιατρία και τα λοιπά.
0: Τώρα, κοίταξε Κώστα, δεν πιστεύω να υπάρχει γιατρός που να αφήσει άνθρωπο να φύγει σκόπιμα. Μπορεί κάποια λάθη
1: άσχετα,
0: χοντρά
1: όμως,
0: να έχουν γίνει.
1: Άσχετα.
0: Σε λάθος διαγνώσεις. Αλλά το παιδί έφυγε.
1: Ναι,
0: πάει, ο Μαζονάκης έφυγε. Τώρα από λάθος ήτανε. Σκόπιμα δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Σκόπιμα,
0: δεν θέλω να το πιστέψω. Γιατί ο όρκος που κάνουν είναι όρκος. Όταν γίνουν γιατροί, για σκόπιμα όχι. Κάποιο χοντρό λάθος έχει γίνει.
1: Εγώ να πω ότι
0: λάθος διαγνώσεις.
1: Τι διάβασα εγώ να πω, θέλεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έκανε μια ένεση που έπρεπε να τον κάνουν. Γιατί να τον κάνουν.
0: Είναι τον καθαρίσουν για τα ναρκωτικά που είχε πάρει και έπρεπε να καθαριστεί.
1: Γιατί είχε βαρέα μέταλλα και τα λοιπά, ας πούμε, έτσι. Λέγανε, ας πούμε, η διάγνωση του γιατρός, και για να τον κάνουν καινούριο. Πώς να το πω,
0: ναι, να τον φρέσκουν. Τοξίνωση, να τον καθαρίσουν. Γιατί το ήθελε, το ζητούσε, το έκανε πολλές φορές, αλλά πάλι γυρνούσε πίσω. Σε αυτά τα διαβολεμένα, ό,τι είναι.
1: Και χρειαζόταν να κάνουν, λέει, να του κάνουν μια ένεση αδρεναλίνης. Λοιπόν, του κάνουν την πρώτη ένεση και μάλλον ξέχασαν ότι του κάναν την ένεση αδρεναλίνης και του κάνανε και δεύτερη.
0: Τα είχαν χάσει, γιατί διάβασα κάπου ότι...
1: Δηλαδή αυτό διάβασα εγώ, έτσι.
0: Η γιατρός του ζήτησε από την τεχνική νοημοσύνη βοήθεια. Το πιστεύεις αυτό? Η τεχνική νοημοσύνη είναι το κάτι άλλο. Έχει κυριεύσει τον πλανήτη, έχει κυριεύσει τον κόσμο. Γιατί και οι ίδιοι που την έχουν ανακαλύψει δεν μπορούν να την κοντρολάρουν. Δεν μπορούν να κοντρολάρουν την τεχνική νοημοσύνη. Και ζήτησε η γιατρός... Τι μπορεί να κάνει την ώρα που έφευγε ο Μαζονάκης από την τεχνική νοημοσύνη, αγαπητέ.
1: Τι γιατρός είναι,
0: τέλος πάντων. Κοίταξε, καμιά φορά αποβλακώνεσαι και όλα, ό,τι και να έχει γίνει. Πάει ο Γιώργος, πάει και δεν επιστρέφει, αλλά θα μείνουν οι αναμνήσεις των ανθρώπων. Προπάντως, πολλές γυναίκες τον πήγαιναν πάρα πολύ, γιατί πάρα πολλές γυναίκες μου είχαν τηλεφωνήσει και εκείνη την ημέρα και πραγματικά ήταν με δάκρυα στα μάτια, όπως και ή ανώνυμια από αυτά που σου έχει πει το πρωί σε κάποιο τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ, πρέπει να παίξουμε ένα τραγούδι για τον Γιώργο Μαζονάκη, το οποίο το είχα χρησιμοποιήσει και την περασμένη εβδομάδα, και το επιθυμεί να το ακούσει και η ανώνυμη, αλλά επίσης κάποια άλλη κυρία που είναι από την ενορία της κοίμησης της Θεοτόκου στο Μέον Κρεβέτ, μου παρήγγειλε με τη σύζυγό μου, γιατί εγώ δεν εκκλησιάστηκα για διάφορους λόγους, και είπε ό,τι είπε για το Μαζενάκη και είπε πες τον σύζυγό σου αν μπορεί να παίξει το τραγούδι το ποτέ ποτέ του Γιώργου Μαζονάκη. Καλή ακρόαση και στις δύο κυρίες που επιθυμούν να το ακούσουν
1: και σε όλο τον κόσμο, φυσικά,
0: ποτέ ποτέ Γιώργος Μαζονάκης.

0: Ναι, λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι. Καλό παράδεισο να έχει ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης. Κώστα, πάμε στα αθλητικά να ετοιμάσω εγώ τις παραγγελίες, τα τραγούδια που έχουν πει οι ανθρώποι.
1: Έχουμε πολλά.
0: Το μικρόφωνο σε σένα. Πάμε.
1: Λοιπόν, να περάσουμε και στα αθλητικά μας. Λοιπόν, η Ελλάδα έμεινε όρθια απέναντι στη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του National League και η ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα έδωσε το δικαίωμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να φτάσει τους 8 βαθμούς και να μοιράζεται την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου με την Ολλανδία. Ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την εθνική μας, η οποία παραμένει αίτητη μετά από 4 αγωνιστικές στην διοργάνωση και είναι μεγάλη υπόθεση ότι η ελληνική ομάδα πήρε 4 βαθμούς σε 2 μάχες με τη Γερμανία. Ήταν μια ηρωική εμφάνιση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και η κατάκτηση του ενός βαθμού μπορεί να αποδειχτεί καθοριστική για την υλοποίηση του μεγάλου στόχου της εθνικής. Η εθνική μας δέχθηκε μεγάλη πίεση στο πρώτο 45 λεπτό, αλλά είχε ξανά σε μεγάλη βραδιά τον Κωνσταντή Τζολάκη. Η Γερμανία κατάφερε να βρει δίχτυα στο 32, αξιοποιώντας μια γρήγορη αντεπίθεση από αριστερά και τον Μπουκχάρ να στέλνει με προβολή την μπάλα στα δίχτυα μετά από σέντρα του Σέρχατ. Από το ΒΑΡ όμως φώναξαν τον Τουρμπένι να δει τη φάση και ο Γάλλος διαιτητής ακύρωσε σωστά τον γκολ στο χέρι του Μπίσο που έκανε κοντρόλ με το χέρι, να πούμε. Λοιπόν, αυτά για την εθνική μας. Οι διεθνείς μπήκαν σε διάθεση και τρεξίματα να βγάλουν κόντρες και πλήγωσαν τη γερμανική άμυνα, να πούμε. Τελικά όμως το 0-0 παρέμεινε.
0: Αυτό που είναι που μετράει.
1: Αυτό είναι που μετράει. Ο Γιουβάνοβιτς. Ναι.
0: Ήταν ο Δαβίδ με τον Γολιάθ.
1: Ήταν τώρα σε δύο
0: παιχνίδια. Μιλάμε Γερμανία τώρα.
1: Σε δύο παιχνίδια να πάρει 4 βαθμούς από τους Γερμανούς δεν είχαμε κερδίσει.
0: Και 90 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν πάρει τόσα πρωταθλήματα, κύπελλα, ευρωπαϊκά, παγκόσμια και τόσο. Και βρέθηκε ο Νάνος, όπως αποκάλεσε κάποιος, ο Νάνος η Ελλάδα, ναι, να πάρει 4 βαθμούς από τη Γερμανία. Απίστευτο, αλλά αληθινό.
1: Συνέχισε, Κώστα. Να πούμε ότι ο Γιουβάνοβιτς, ο προπονητής μας, χαρακτήρισε χρυσάφι και το βαθμό που πήραμε από το δεύτερο παιχνίδι. Αυτά φίλοι, τώρα με την εθνική τις τελευταίες 2 εβδομάδες, να μην ξεχάσουμε και τη Super League.
0: Ναι, δεν κάνω λάθος, αρχίζει τώρα το Σαββατοκύριακο.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Super League για την 6η αγωνιστική. Αναλυτικά να πούμε τα παιχνίδια που έρχονται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Αστέρας Ατρόμητος, ΑΕΚ Όφη. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των αιωνίων. Να δούμε τι θα γίνει. Και τη Δευτέρα ένα χαλαρό νομίζω απογευματάκι για μας, για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ελπίζω να είναι χαλαρό γιατί η Καλαμάτα δυνατή ομάδα.
0: Είναι νεοφώτιστη ομάδα, νεοφώτιστη, τώρα έχει βγει απάνω, ναι, ναι, ναι, και να είναι.
1: Τώρα εμείς αρχίζουμε και ανεβαίνουμε σιγά σιγά, δίνει δεν είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων.
0: Ωραία, αυτά ήταν.
1: Και να πούμε και να σχολιάσουμε λίγο ρε φίλε αυτό για το Ζέσους με τον Ρονάλντο, έτσι, η Πορτογαλία.
0: Απαράδεκτο και από τις δύο μεριές.
1: Έτσι, τι γίνεται τώρα με τον Ρονάλντο, ο Ρονάλντο 41 χρονών είπαμε, προπονητής του παίζει πολύ, ξέρεις, εγώ είμαι και κανένας άλλος. Τώρα και μπροστά στο Ρονάλντο που είναι για μένα από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Αλλά είναι και 41 χρονών. Πρέπει από μόνος να καταλάβει ότι πρέπει να αποσυρθεί.
0: Δεν μου άρεσε με τον τρόπο που έχει τελειώσει η υπόθεση και αυτός απάνω στα νεύρα του, στη στεναχώρια του λόγου που του είπε ότι δεν παίζεις για 2 αγώνες κτλ. Η υπερένταση τον έκανε να κάνει αυτό που έκανε, που δεν έπρεπε να γίνει. Αλλά και ο άλλος, ο προπονητής, υποτίμησε πάρα πολύ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη ιστορία με την Πορτογαλία. Μεγάλη ιστορία. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, άγαλμα θα τον έχουν κάνει. Και τελικά όχι με αυτόν τον τρόπο, λόγω του προπονητή, να τον αφήσει έξω. Εντάξει, δώσ' του 10 λεπτά ή βρίστε τα με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Αλλά κάπου διάβασα ότι ο πρόεδρος του ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας θέλει να γυρίσει πίσω, παρόλο που είναι 41 ετών ο Ρονάλντος, να γυρίσει πίσω. Και είμαι πολύ σίγουρος ότι ο προπονητής της Πορτογαλίας έχει την πόρτα ανοιχτή και του είπε: θα είσαι στον επόμενο αγώνα που θα είναι τον Νοέμβριο. Αν δεν κάνω 11, 12, okay, 13, okay. Κάπου εκεί θα είναι η επόμενη αγωνιστική.
1: Μάλιστα.
0: Του υποσχέθηκε ότι θα είναι. Και πιστεύω και εύχομαι, γιατί εμένα ο Ρονάλντος είναι το είδωλό μου και όχι ο Μέση. Εύχομαι να γυρίσει πίσω, να αγωνιστεί, ας είναι και μισή ώρα, και να βγάλει και ένα γκολ ακόμα, να φτάσει κοντά στα 1000. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό.
1: Τέλος πάντων, ναι, ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο είχε πάει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στο Ολύμπικ. Είχε πάει κάτω,
1: λοιπόν,
0: που είχαν γίνει ο διαγωνισμός.
1: Ναι, που το έχουμε αφήσει έτσι.
0: Είχε γίνει διαγωνισμός για το Αιγαίο Cup, λέγεται, κύπελο Αιγαίου.
1: Έτσι,
0: που πήρανε μέρος καμιά δεκαριά, 8 ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, πήρανε μέρος.
1: Εγώ πήγα να σου πω.
0: Εσύ πήγες, εγώ λάθος τρομερό δεν πήγα. Για πες μας λίγα, τι είδες, τι άκουσες.
1: Να πω ότι ο κόσμος ήταν απίστευτος. Καλά, θα μου πεις και η μέρα ήταν φανταστική.
0: Μέχρι 2.000 κόσμο άκουσα.
1: Πάρα πολύ κόσμο, φίλε. Πάρα πολύ κόσμο, έπαθα πλάκα.
0: Συμπεριλαμβανομένων του επισκόπου μας, Βαρθολομαίου.
1: Ναι, ήταν εκεί πέρα. Τον είδα φυσικά, ωραία, μιλήσαμε, εντάξει, κάναμε την πλάκα μας. Εντάξει, εκεί πέρα μου στηρίζει, μπράβο του. Να το πούμε έτσι δημόσια.
0: Για
1: μπράβο,
0: πες μας λίγο για τον αγώνα στο ποδόσφαιρο, τι έγινε.
1: Πήγα, τελικά το πήρατε εσείς, οι Ροδίτες.
0: Οι Ρόδοι, μπράβο.
1: Ναι, οι Ροδίτες κέρδισαν, είδαμε και το φίλο μας του. Του Ξάφου εκεί πέρα
0: το Στέργο.
1: Στέργο που σήκωσε το κύπελο, είχε πλάκα.
0: Μπράβο,
1: ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Τελικά η Ρόδος επικράτησε των Σπαρτιατών 2-0 στο τελικό.
0: Και πήρανε το τελικό.
1: Πήρανε το τελικό. Ναι, μπράβο τα παιδιά, μπράβο.
0: Η σημασία είναι ότι είναι καλό αυτό το competition που έχουν κάνει, γιατί θα γίνεται κάθε χρόνο και έτσι θα κρατάει και τον κοσμάκι. Γιατί άκουσα κάπου 2.000 κόσμος είχε πλάκα, πάει περίπου, ήταν εκεί.
1: Πλάκα, δεν περίμενα. Και πολύ νεολαία,
0: ναι, πολύ νεολαία.
1: Και το θέμα ποιο είναι, ότι κοντά σε αυτό, σε αυτό το που βρίσκονται έτσι, το αντάμωμα να το πω έτσι, σε αυτό το αντάμωμα έτσι, μιλάνε ελληνικά ρε φίλε. Ακούω πιτσιρίκια που μιλάνε ελληνικά μεταξύ τους, σπαστά μεν, έτσι,
0: μπορεί. Αλλά να τα μιλάνε,
1: τρίτη γενιά,
0: τα μιλάνε,
1: πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Ελλήνων εδώ πέρα, τρίτη, τέταρτη γενιά, δεν ξέρω, ξέρεις, εδώ, και λίγο από τους παππούδες που ακούνε και μιλάνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και άκουγα πιτσιρίκια που με έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση να μιλάνε έτσι και μεταξύ τους σπαστά ελληνικά. Έπαθα πλάκα.
0: Εύχομαι του χρόνου να, είναι πιο, να υπάρχει πιο πολλοί κόσμος.
1: Και να το στηρίξουμε όλοι
0: και
1: μαζί.
0: Και να το στηρίξουμε, και ένας από αυτούς θα είμαι και εγώ, ανόητος που δεν πήγα αυτή
1: δεν
0: τη
1: δεν πειράζει, εδώ, απλά να μας το πούνε και να το ανακοινώσουμε
0: του χρόνου.
1: Από εδώ.
0: Ναι.
1: Να το
0: λοιπόν,
1: Κώστα,
0: για κοίταξε το ρολόι πώς τρέχει.
1: Τρέχει
0: και έχουμε τρεις επιδημίες που πρέπει να τις πραγματοποιήσουμε.
1: Πολλά, ναι.
0: Και πάμε στο πρώτο, είπαμε είναι ποιος.
1: Λοιπόν, έχουμε το Κυριάννη μας, έχεις έτοιμο.
0: Α, ο Κυριάννης, ναι, ναι.
1: Κυριάννη μας, τον αγαπημένο άδερφε που μάθαμε να κουβεντιάζουμε.
0: Πάμε.
1: Νίκος Ξυλούρης.
0: Πάμε.
1: Αφιερωμένο.

0: Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Και να...

Κι αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: Άκου λόγια, εμείς τραγουδάμε να σμίξουμε τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, Γιάννης Ρίτσος.
0: Του Γιάννης Ρίτσος, πρώτη εκτέλεση, και μετά ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε και αυτός μικρός. Ο Γιάννης Ξυλούρης, ναι, μια σπουδαία φωνή. Ναι, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, ο Νίκος Ξυλούρης. Ξέρεις τι, Κώστα, την ώρα που σου μιλάω ψάχνω τραγούδι.
1: Το ξέρω, σε βλέπω γι' αυτό.
0: Και μιλάω και ψάχνω, λοιπόν. Θα πάμε στις ανακοινώσεις και θα μου δώσει λίγη ώρα γι' αυτό να ετοιμάσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Λοιπόν, να περάσουμε και στις παροικιακές ανακοινώσεις μας και να ξεκινήσουμε δυστυχώς με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπαρικός μας Μαρία Μπούρμπουλα, το γένος Κόνια από Χίο, ετών 77. Η κηδεία της θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοίμησης Θεοτόκου Μαγκραβά την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 το απόγευμα. Η Ελληνική Επιτροπή του Φόρυμπη.
1: Συγγνώμη, ναι, είναι 7 ή 9?
0: 9 μου έχουν. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.
1: Είπες 7, γι' αυτό λέω.
0: Α, ναι.
1: Να το διορθώσουμε ξανά. Ναι.
0: Α, 9. Συγγνώμη. 9 Οκτωβρίου Παρασκευή. Και ώρα. Παρασκευή, ναι. Επειδή είναι.
1: Αυτή την Παρασκευή μας έρχεται.
0: Είναι λίγο γραμμένο, ξέρεις, 7-9. Ξέρεις το περίεργο, αυτό το ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, συγγνώμη που γελάμε, αλλά αυτά είναι δικά μας κατορθώματα εδώ πέρα. Τέλος πάντων. 9 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 πρώμε συμβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EP εκφράζει τα συλληπιτήρια της οικογένειας της αποθάνωσης. Ευχαριστούμε την οικογένεια Μπούρμπουλα για την ευγενή προσφορά των 100 δολαρίων εις μνήμη της στα ελληνικά προγράμματα. Να περάσουμε και στη δεύτερη. Η Κυπριακή κοινότητα σας προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό Σπίτι, 6 Βάλτσο Street, West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παράδοση, την ποιότητα και τη γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας. Την Κυπριακή φιλοξενία με φαγουπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές επιδείξεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε την Δημοφιλή Ορχήστρα ΕΤΟΣ από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Στάθη στο 0412 524 116 ή στον Βασίλη 0417 716 012 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δύο ανακοινώσεις και...
1: Αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, πήρες ένα θλιβερό, τηλέφωνο.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό το, τη θλιβερή
1: κάτι
0: ανακοίνωση.
1: Κάτι άκουσα, για πες το.
0: Λοιπόν, είναι το επόμενο τραγουδάκι, νομίζω το έχεις και έτοιμο, έτσι.
1: Ναι, το βρήκα, ναι.
0: Τραγουδάρα του Νόκης, του Σφαγιανάκη, έτσι. Ο Αετός πεθαίνει στον αέρα, θα του χαρίσει η κολλητή της...
1: Άιμνης της Μαρίας.
0: Της Άιμνης της Μαρίας, έτσι να το πούμε. Η Σούλα Ιδρακόπουλος, έτσι, από το Άσπρη, να πω. Ήταν πολλοί κολλητές μαζί, μεγαλώσανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Στη Μαρία Μπρούμπλα την αποθανούσα, λοιπόν, για να τη χαιρετήσει έτσι με πολύ αγάπη.
1: Αυτά. Ωραία, το τραγούδι.
0: Ο Αετός πεθαίνει στον αέρα.
1: Πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, ο Αετός πεθαίνει στον αέρα ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ερμήνευσε ο Νότης Φακενάκης, και αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, ήταν αφιερωμένο για την αείμνηστη Μαρία Μπούρβουλα από την φίλη της Σούλα, που μεγαλώσανε μαζί και ήταν πολύ καλές φιλινάδες. Καλό παράδεισο να έχει η Μαρία. Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σήμερα τα τηλέφωνα πήρανε φωτιά, με τη σημασία της λέξης φωτιά, έτσι το αποκαλεί ο Κώστας. Και...
1: μα πυροβούλωσαν και πριν λίγο έκλεισα το τηλέφωνο.
0: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό που υποστηρίζετε το πρόγραμμα της Τρίτης και να υποστηρίζετε και όλα τα άλλα προγράμματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο εθαρρύνετε τους εκφωνητές να συνεχίζουν. Πάμε στο επόμενο τραγούδι με την Κατερίνα Στανίση, από πού και ως πού, εν συνεχεία άλλη μία και τελευταία επιθυμία.

φίλοι ακροατές και ακροάτριες, Κατερίνα Στανίση από πού και ως πού. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλοί μου άνθρωποι και όχι μόνο, μας έχουν απομείνει 10 λεπτά πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε και θα μου άρεσε να σας διαβάσω ακόμα τις τελευταίες για σήμερα χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις Λόγια Ζωής. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι ένα ακόμη δώρο του Θεού, μια νέα αρχή, γεμάτες ευκαιρίες για αγάπη, για συγχώρεση και φως. Ό,τι κι αν κουβαλάει η καρδιά σου, άφησέ το για λίγο στα χέρια του και προχώρα με πίστη. Μην φοβάσαι τη μέρα που ανοίγεται μπροστά σου. Ο Θεός πηγαίνει πριν από εσένα. Χαμογέλασε, ευχαρίστησε και κάνε το καλό όπου και να βρεθείς και να θυμάσαι όταν ξεκινάς την ημέρα σου με τον Θεό τίποτε δεν είναι αδύνατον. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, 10 σημάδια που αποδεικνύουν ότι ζεις ακόμα καλά. Έχεις τόπο κατοικίας. Έχεις φαγητό σήμερα. Έχεις καρδιά με αγάπη. Εύχεσαι στους άλλους να είναι καλά. Έχεις καθαρό νερό. Κάποιος νοιάζεται για σένα. Συγχωρείς τους άλλους. Έχεις ρούχα να φορέσεις. Χαμογελάς. Αναπνέεις. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα 10 σημάδια και να λες δόξα τω Θεώ. Και συνεχίζω με 3 ακόμα, αγαπητοί συμπάρικοι. Όταν πληγώνεται ο εγωισμός σου, μην τον περιθάλπεις, άφησέ τον να πεθάνει. Γιατί, αν πεθάνει ο εγωισμός σου, θα αναστηθεί η ψυχή σου. Αυτά τα είχε γράψει ο Άγιος Παΐσιος. Εγώ τα διαβάζω και τα μοιράζομαι με εσάς. Καλοί μου άνθρωποι, να είμαστε πάντα έτοιμοι, διότι δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Να μην λέμε «δεν πειράζει, αύριο θα μετανοήσω». Ποιος ξέρει το αύριο? Το αύριο είναι του Θεού. Ούτε την ώρα ξέρουμε. Ξημερώνει και δεν ξέρουμε αν βραδιάσει, αν είμαστε εδώ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε.

0: Είμαστε έτοιμοι. Και κλείνω με το τελευταίο για σήμερα. Είναι εύκολο που, μάλλον είναι εύκολο, πολύ εύκολο, να βλέπεις τα λάθη των άλλων. Κώστα, είναι εύκολο να βλέπεις τα λάθη των άλλων.
1: Εννοείται.
0: Πολύ εύκολο να βλέπουμε πανεύκολο τα λάθη των άλλων.
1: Πανεύκολο.
0: Ασφαλώς πρέπει να ξέρεις και τη συνέχεια τι έχω να πω.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Αν έβλεπες τις δικές σου αμαρτίες, δεν θα είχες χρόνο να ασχοληθείς με κανέναν άλλον. Λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Κοίτα την καρδιά σου και άσε τους άλλους στον Θεό. Αυτό πραγματικά είναι αλήθεια.
1: Πολύ απλό, πολύ απλό, ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ απλό, γιατί όλη την καμπούρα του αλλού βλέπουμε τη δικιά μας, δεν μπορούμε να τη δούμε.
0: Βέβαια,
1: είναι
0: πολύ σωστό.
1: Οι παλιές οι παροιμίες που βγάζαν οι παλιοί, ξέρεις, οι παππούδες μας που μας τις λέγανε και εμείς δεν δίναμε σημασία.
0: Έχει μια παροιμία με καμπούρα, έχει, με καμήλα και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, μάλλον είναι ένα και το τελευταίο τραγούδι που είναι επιθυμία του αγαπητού μου και μοναδικού μου κουνιάδου Σταύρου Καζούλη, που είναι ο Κατζατζίδης, ο αείμνος της, είναι το είδωλό του, είναι το εικόνισμά
1: ναι,
0: του,
1: και
0: είναι
1: πιανού,
0: το μπάι,
1: και
0: το
1: πιανού
0: μπάι,
1: δεν είναι.
0: Με, αυτού λίγο παραπάνω.
1: Α, τόσο. Καλά, εμείς είμαστε και λίγο.
0: Ο κουνιάδος μου είναι λίγο παραπάνω, γιατί είναι ζυμωμένος και αυτός με παρά πολλά τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα που τον πάει τόσο πολύ είναι, ο κουνιάδος μου είναι παραπονιάρης.
1: Α,
0: και τα τραγούδια του Κατζατζίδη είναι όλα παραπονιάρικα.
1: Έτσι.
0: Και τον αγγίζουν. Τον αγγίζουν και του αρέσει πάρα πολύ ο Κατζατζίδης και επιθυμεί ο αγαπητός και μοναδικός κουνιάδος μου Σταύρος να ακούσει το τραγούδι «Η ζωή μου όλη».
1: Τι τραγουδάρα,
0: για όλους,
1: πάμε.

0: Τι ωραίο τραγούδι έχεις διαλέξει, αγαπητέ κουνιάδε Σταύρο. Τι ωραίο τραγούδι, ζωή μου όλη. Πολύ μεγάλη σημασία τραγούδι που αφορά πάρα πολύ κοσμάκι. Και να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε για την υποστήριξή σου και να έχεις ένα ωραίο απόγευμα. Και στο σημείο αυτό, καλοί μου άνθρωποι, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι σήμερα το βράδυ με την νεολαία, επίσης αύριο το πρωί. Από μένα τον Αβέρο Παπαστέργου
1: και από μένα τον Κώστα τον Κιμανετζή, μια καλή εβδομάδα να έχουμε, μια όμορφη εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο πάνω απ' όλα.
0: Πολύ ωραία η ευχή σου, να είσαι καλά Κώστα, και να σου πω κάτι που δεν πρέπει να σου το πω, να σου το πω. Σήμερα πήραμε τόσα πολλά τηλέφωνα, χάρη σου εσένα είναι, ναι. Εγώ δεν πήρα τόσα πολλά την περασμένη εβδομάδα. Κάτι αγαπάνε από σένα, δεν γίνεται. Θα αρχίσω και εγώ να γίνω παραπονιάρης τώρα.
1: Παραπονιάρης, αλλά να πούμε, θα βρεθούμε παιδιά, θα βρεθούμε το Σάββατο, έτσι.
0: Πού?
1: Στο Κυπριακό.
0: Α, ναι, το χαλούμι. Έχουμε το χαλούμι.
1: Ναι, φέστιβαλ, ναι, ναι. Θα είμαστε κι εμείς εκεί πέρα.
0: Θα πάω το απόγευμα μετά τις 5 θα είμαι. Θα πάω εκεί με τη σύζυγο να πάμε το μεζεδάκι μας και τα λοιπά.
1: Έτσι. Εγώ θα πάω να βοηθήσω το φίλο του Σταύρου.
0: Ξέρεις. Α, ωραία, ωραία. Ωραία. Να είστε καλά. Και εμείς ξεχνάμε, καλοί μου άνθρωποι, όπως πάντοτε λέω, όπου πίστη αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα. Γεια σας. Γεια.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου και μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι 3η 6 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βυσβάνης στο ραδιο 4EB. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα πούμε τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, μιλήσουμε νέα και θα τα πούμε μεταξύ μας. Ο Άγγελος Χρονόπουλος και ο Λάκης Χερεμιδάς που επιμηθήκαν και θα παρουσιάσουν στο σημερινό πρόγραμμα θα σας κρατήσουν συντροφιά την επόμενη ώρα. Μείνετε και εσείς στο 98,1 στα FM. Θα φροντίσουμε η ώρα αυτή να κλείσει ευχαριστά. Καλησπέρα, Λάκη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. How are you, my friend?
0: Μια χαρούλα, δόξα τω Θεώ. Εσύ, τι κάνεις?
1: Μια χαρά. We had an awesome long weekend here in Brisbane for everyone tuning in from interstate, so suck eggs to anyone else that had to work yesterday. but we're back on your airwaves playing the latest tracks fresh off the decks from Greece. That just moments ago was Jackie O by Eleni Fureira. It's semi-new, but like we never got a chance to play when it first came out. So,
0: and very boppy as well.
1: Oh yeah, what a great way to start the show.
0: Exactly.
1: But guys, also over the long weekend, we were fortunate to attend the Anastasia concert. So we'll be unpacking that a little bit later on. And also the Aegean Cup was on. So we'll also give you a little bit of a rundown about what happened there, if you weren't already there.
0: And we also had a big weekend for sports as well.
1: Sure.
0: We had soccer, Greece.
1: That's what I just said, the Aegean Cup.
0: No.
1: Oh, yeah, sorry, Greece. Sorry, yes.
0: Big news. And also rugby league, for anyone who follows that. So yeah, we had quite a big weekend.
1: Sorry. Yep.
0: For sports. So we will unpack that later, though. Of course, we had the Aegean Cup. We're definitely going to unpack that. We're definitely going to do it. But anyways, we'll get back into the music now. Θα συνεχίσουμε με τραγούδια. Έχουμε την καινούρια τραγούδι της Josephine. Δαχτυλίδι. Εύχομαι να το απολαύσετε. Καλή σας ακρόαση.

Καλησπέρα, μόλις ακούσαμε πρόσημο του Ηλία Βρετός, καινούργια του κυκλοφορία, και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Γιάννη Μιχελής που μας ακούει κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε, Γιάννη μου, να είσαι καλά, και είναι αφιερωμένο βέβαια και σε όλους που αρέσουν τον Γιάννη Φλωρινιώτη. Καλή σας ακρόαση, ακούμε Τσιγκανάκι.

0: Γεια σας. Μόλις ακούσαμε να περνάς από τον Χρήστο Μάσουρας αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην πόλη μας με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Θα ξεκινήσουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε συμπαρικός μας Μαρία Μπούρμπουλα στο γενός Κόνια από 2 ετών 77. Η κηδεία της θα γίνει από τον ιερό ναό κοιμήσει Θεοτόκου με ακριβά την Παρασκευή 9 Οκτώβριο και ώρα 11.30 π.Μ. Η Ελληνική Επιτροπή Ράδιο 4EB εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποτονούσης. Ευχαριστούμε στην οικογένεια Μπουρμπούλα για την ευγενή πρόσφορα των $100 στα ελληνικά προγράμματα στις μνήμη της. Και θα συνεχίσουμε. Η Κυπριακή κοινότητα σας πρόσκληση στο 4ο Φεστιβάλ Χαλουμιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Κυπριακό Σπίτι 2 με 6 Vulture Street West End. Ελάτε να γιορτάσουμε την παραδόση, την ποιητήτα και τη γεύση του χαλουμιού και της κυπριακής κουζίνας, την κυπριακή φιλοξενία με φαγωπότη, χορό, διασκέδαση, ζωντανές εκπαιδεύσεις, εκθέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Για ζωντανή μουσική θα έχουμε τη δημοφιλής ορχήστρα ΑΕΤΟΣ από τη Μελβούρνη. Σας περιμένουμε. Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθούμε τηλεφωνήσεις στον Στάθη στο 04 12 52 41 16 ή στον Βασίλη στο 04 17 71 62 εκ του Δυτικού Συμβουλίου. That's just happening coming up this weekend.
1: It is. Head on down to the Halloumi Festival. It's going to be awesome.
0: It is.
1: Lots more than just halloumi there.
0: There'll even be Seftalies.
1: There'll be local live dancing, lots of things to see and do. Please make the most of the weekend and head on down.
0: Of course, of course.
1: So, should we head back into the music? We've only got about 10 minutes left, and I want to see how much more we can
0: cram in,
1: because you guys deserve to hear some amazing music. And this song coming up by Desidero, I probably butchered the name, Desidero. Di Meni is a new song, just released a couple of days ago. Have a listen, let us know what you think. You're listening to Radio Baraki.

Έβαλα κάτω το εγώ μου και το δίκασα. Του είπα φταίς για κάθε λάθος που έχω κάνει. Κι όπως το είχα πένα

0: Galinik does. Before we do, if you've missed parts of the show, make sure you visit the 4EB website, the number 4eb.org.au, and you can listen to this show or any of our previous shows live and on demand.
1: Very true.
0: So we'll catch you same time next week at 7 p.m. on 98.1 FM 4EB. Without further ado, though, για πομένα όλα και σου βλάκι καλή νύχτα.
1: Και από μένα ο Άγγελος Χρονόπουλος, καλή νύχτα. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τρίτη 2 ώρα, από 7 μέχρι τις 8. Θα κλείσουμε το πρόγραμμα απόψε με...
0: 4.
1: Τι?
0: Με 4.
1: Με 4.
0: Yeah, this was another αφιέρωμα.
1: Oh, αφιέρωμα. Okay, this is the fourth one. Is that what you're trying to say?
0: That's the name of the song.
1: Oh, is that what this song is?
0: Yes, it is.
1: Oh, I hadn't even looked at it yet.
0: Okay.
1: Oh, you were like pointing at four. I'm like, what do you mean? There's 4 minutes left? Is that what you mean? There's only 2 minutes left, man. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. So, το επόμενο τραγούδι που θα κλείσουμε στο πρόγραμμα λέγεται Τέσσερις. Θα είναι αφιερωμένο αφιερώμα για τον Γιώργο Μαζονάκης, οι coaches, from The Voice. So, καλό σας βράδυ και καλή σας ακρόαση.